Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

ξέρεις, φέρτον το κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

έρθω εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Για τα κριτικάκια μας.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Πώς
2: καλημέρα,
1: είστε?
2: Καλημέρα. Καλά.
1: Ωραία.
2: Ζεστά.
1: Ζεστά. Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό αμέσως μετά, μην ανησυχείτε. Προς το παρόν, θα σας λέμε ότι θα ακούσουμε συνέχεια και Γιώργο Δημητριάδη και τον Λάμπρο Βασιλείο που είναι νέα φωνή και Γιάννη Πουλόπουλο από τα κλασικά μας και Ελεονόρα Ζουγανέλη αμέσως τώρα. Ξεκινάμε. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου.
1: Καλημέρα.
0: Ματιά στον καιρό τώρα, καθώς περιμένουμε σήμερα η θερμοκρασία να φτάσει στους 28 μέχρι εκεί.
1: Ναι, πάντως χθες είχε πάρα πολύ ζέστη.
0: Πάρα πολύ και σήμερα θα έχει πολύ ζέστη. Ναι. Θα έχει συννεφιά, έχουμε και λίγη σκόνη από την Αφρική. Η συννεφιά θα κρατήσει εκεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μετά φεύγει, τουλάχιστον αυτό λένε εδώ οι προγνώσεις. Και θα πρέπει να μπούμε κανονικά πια στο καλοκαιρινό μοτίβο της καθημερινότητάς μας. Εκτός αν περιμένουμε κάποιες διορθώσεις την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, όχι κάτι φοβερό.
0: Ναι, ίδιες θερμοκρασίες, αλλά ίσως να βρέχει και λίγο έτσι, για το ονόρε. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε στην παρέα σας εδώ μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, 7 και 11. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Λάμπρο Βασιλείου, το τραγούδι «Το δέντρο». Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 13 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα. Και νομίζω ότι έχει μουδιάσει το κεφάλι μας από χθες με αυτή την ιστορία με τα κορίτσια. Απλώς δεν θέλω να πω πολλά καθόλου. Δηλαδή, νομίζω δεν αντέχει κανένας να ακούσει. Ήδη έχουν αποκαλυφθεί πράγματα που δεν θα έπρεπε στη δημοσιότητα να τα ξέρουν όλοι, όπως τα τελευταία σημειώματα δύο παιδιών μικρών. Απλώς θέλω να παρατηρήσω λίγο δύο διαφορετικές στάσεις απέναντι των εφημερίδων. Δηλαδή, τα νέα το έχουν πολύ μεγάλο θέμα, την πολυκατοικία ακριβώς, ζουμάρουν στα ακουστικά των παιδιών, έτσι. Η Καθημερινή δεν το έχει στο πρώτο σελίδο της. Δεν ξέρω αν δεν το έχει προλάβει, δεν μου φαίνεται ότι έγινε πια τόσο αργά, γιατί είναι και πρωινή η εφημερίδα. Αλλά...
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, όντως έχεις δίκιο.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είναι στάση δημοσιογραφική. Τι να σου πω.
0: Ότι ας δούμε τι γίνεται, ας προστατεύσουμε λίγο τις οικογένειες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, πραγματικά. Επίσης, υπάρχουν τα παιδιά πια, καταναλώνουν ειδήσεις. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω πώς να το πω. Θεωρώ ότι ήδη ξέρουμε πάρα πολλά. Είναι πολύ μεγάλη τραγωδία για να καθόμαστε να ζουμάρουμε στα ακουστικά των παιδιών. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Ελπίζω η Καθημερινή να είναι πραγματικά άποψη.
0: Από την άλλη,
1: να μην είναι απλώς δεν πρόλαβαν τα πιεστήρια. Να ζουμάρουν και αυτοί στα ακουστικά.
0: Δεν μπορείς παρόλα αυτά να μη σταθείς στην είδηση.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι η διαχείριση των πληροφοριών.
1: Ακριβώς. Έχει μουδιάσει κοινωνία, στιέβεσαι. Και εμείς αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί, τέλος.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ να προσέχεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 21 η ώρα. Mm-hmm. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας και αυτή τη φορά δίνουμε 8.080 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600, αν γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, τότε η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει, τηλεφωνεί. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η προϋπόθεση. Δεύτερον, όταν σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε αυτή τη φορά 8.080 ευρώ.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Και κερδίζετε. Mm-hmm. Συγχαρητήρια. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Και καλή επιτυχία.
0: Και καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε τώρα με Βασίλη Καζούλη. Είναι η Φανή από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 25 έχει πάει η ώρα και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στο Τεχνόπολη, άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας εκεί. Μας καλεί να ζήσουμε από κοντά όλο αυτό το ταξίδι μέσα από δράσεις, παιδικά εργαστήρια, τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. gasmuseum.gr, κάθετος Actions για να ενημερωθείτε για διαθέσιμες δράσεις και ημερομηνίες. 24 Μαΐου είναι η επόμενη, έτσι.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και τη μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Tamarin είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες στα φαρμακεία, γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Και συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος, πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Tamarin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη happy hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Πολέμησα νύχτες σώμα με σώμα με το φόβο μου και αισθάνθηκα τη θλίψη πολλές φορές του νικημένου. Πώς να μιλήσω? Φοβάμαι πως τα λόγια μου ο ίδιος αργότερα ανίκανος πραγματευτής σε μια στιγμή υπέρτατης ανέχειας όσο στα τυφλά θα ξεπουλήσω. Έμαθα να μιλώ με τη σιωπή, με την επίμονη σκέψη. Μη με παρεξηγείς. Παύλος Σιδηρόπουλος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
18: Κάποια Κυριακή.
19: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
18: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία. Καλημέρα μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.

0: οδηγενείς.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να σταθούμε τώρα για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Διαβάζουμε κάτι που έχει να κάνει με τους τουρίστες, τους πολλούς τουρίστες και το πώς βαθμολογούν την Ελλάδα, τις υπηρεσίες, ό,τι συναντούν εδώ.
2: Τη βαριά μας βιομηχανία δηλαδή.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Συγκεκριμένα, πώς βαθμολογούν την Αττική, όχι την Ελλάδα. Την Αττική, που είναι και πλέον η Αθήνα city break, έτσι όπως λέγεται.
2: Σιγά μην είναι διαφορετικά η βαθμολογία στα...
1: ναι, έχεις δίκιο. Έρχονται εδώ δηλαδή για 3-4 μέρες και μετά πάνε στα νησιά. Τι λένε λοιπόν οι ξένοι επισκέπτες για την Αθήνα? Βαθμολογούν με άριστα τον πολιτισμό και με πολύ καλά λόγια μιλούν για τις παραλίες της.
2: Άρα έχουμε μείνει στο χθες. Με την εξέλιξη δεν έχουμε συνεχίσει.
1: Όχι, καμία σχέση. Ναι. Όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, διαβάζουμε.
2: Καλά.
1: Εδώ η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα.
2: Ναι. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κάποιος Έλληνας να πάει στο εξωτερικό είναι ο δημόσιος χώρος. Λες, συγγνώμη, τι είναι αυτό?
1: Τεράστια πεζοδρόμια, πάρκα.
2: Πράσινο. Δηλαδή, ειδικά μα έρχεσαι από την κεντρική Ευρώπη, καλά και τη Βόρεια. Είναι απελπισία η Αθήνα.
1: Όταν φτάνει λοιπόν η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας. Μέτρια χαρακτηρίζουν και την εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Μέτρια.
1: Μα αποκλείεται.
2: Είναι πολύ επικής. Ή το βλέπουν ως καλτήλα. Ξέρεις.
1: Σου λέει είναι πολύ γραφικά τα,
2: είναι σαν
1: τα βαγόνια του μετρό.
2: Ναι, καμιά φορά στο Κάιρο. Δηλαδή και το Κάιρο μπορεί να του βάλεις μέτρια, γιατί είναι καλτ. Ξέρω εγώ. Λέμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Για να δούμε καθαριότητα, θόρυβος. Ατμοσφαιρική ρήπανση είναι τα αρνητικά.
1: Φαγητό έχουμε βαθμολογήσει. Τουλάχιστον φαγητό του ευχαριστιού.
2: Καλά, τέλος πάντων.
1: Πάλι καλά, μα σώζει.
2: Α καταναλώσουν και κάτι, α φάνε κάτι εκεί πέρα και α φύγουν.
1: Α
2: βάλουν ένα μηδέν.
1: Τρώνε το σουβλάκι και τη σαλάτα. Μέχρι εκεί.
2: Το σουβλάκι πια είναι πολύ άκριβο.
1: Είναι και ακριβό, έλατε.
2: Συγγνώμη.
1: Καλά, για αυτού είναι φτηνό ακόμα.
2: Λοιπόν, ναι. Η καθαριότητα με πονάει λίγο. Αλήθεια είναι.
1: Μόνο η καθαριότητα.
2: Εντάξει, για το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Έχω και μια έρευνα μετά που λέει για τις πιο επιβαρημένες περιοχές της Αθήνας.
1: Ωραία, να τη δούμε.
2: Ως ρήπανση. Αλλά εντάξει, καθαριότητα που είναι και στο χέρι λίγο πολύ όλων μας και φυσικά των Δήμων. Εντάξει, με πονάει.
1: Κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.
2: Αλλά το κέντρο της Αθήνας είναι άθλιο.
1: Ναι. Συνεχίζουμε. Χάζει και πάνω Κατσιμή Χασέλα στον ηρώ μου. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα. We'll be right back.

0: Βατούλα, Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό τη Τετάρτη, 13 Μαΐου, 8 παρά 4 η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς που ξυπνήσατε μόλις τώρα.
1: Τι δουλειές κάνατε και ξυπνήσατε τώρα?
0: Είστε από τους λίγο πιο τυχερούς από τους υπόλοιπους. Να σταθούμε τώρα σε αποτέλεσμα μιας έρευνας,
1: ναι,
0: που έγινε στο εξωτερικό και μας λέει ότι το 52% των νέων αντρών λένε ότι πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά ραντεβού, ναι, δεν μπορούν να τα πληρώνουν.
1: A dating.
0: Το dating είναι, ναι, πολύ ακριβό πια.
1: Ναι.
0: Το να βγαίνεις ραντεβού, το να φλερτάρεις, το να γνωρίζεις έναν άνθρωπο και να λες ωραία, πάμε για φαγητό.
1: Ναι.
0: Αυτό πλέον αποδεικνύεται πολύ ακριβό.
1: Και γιατί αφορά μόνο τους άντρες?
0: Ωραία, ωραία ερώτηση αυτή. Γιατί?
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, οι άντρες γιατί νιώθουν υποχρεωμένοι ότι πρέπει να πληρώνουν μια γυναίκα? Μας βγάζει κανείς έξω. Βγαίνουμε. Θέλω να πω.
0: Πρώτον, στο εξωτερικό.
1: Θα μπορούσε να είναι 52% των ενηλίκων.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Ράσεις.
5: Αυτό υπάρχει είναι άλλο, εννοείται.
4: Υπάρχει στην κουλτούρα
5: αυτό, το δέχομαι και το και χαίρομαι πολύ τους ανθρώπους που με κάποιες μικρές ευκαιρίες που συνήθως τις είναι μια εφεύρεση.
4: Ας μην μιλήσουμε για φύλλα λοιπόν. Έχουμε δύο ανθρώπους, βγαίνουν ραντεβού και θες να κεράσεις και συνειδητοποιείς όχι μόνο ότι δεν μπορείς να κεράσεις, αλλά δεν μπορείς να πληρώσεις καλά-καλά τα δικά σου.
5: Ναι.
4: Ας πάμε εκεί. Πώς θα φαντάζεσαι με τον πληθωρισμό.
5: Εντάξει, ναι. Ναι, εδώ δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ και να την κεράσω.
4: Ναι, απλά λέμε.
5: Λοιπόν, πάντως ναι, η ζωή έχει γίνει τέτοια που και αυτό το μοίρασμα είναι ένα μοίρασμα, είναι ένα κοινωνικό μοίρασμα το να πληρώσεις το λογαριασμό. Έτσι. Όπως και μια κοινωνική συνέβρεση το να βγεις για φαγητό, για ένα ποτό. Αλλά εδώ βλέπω στην έρευνα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν σχέσεις, μεταφορές, εστιατόρια, διασκέδαση, η τέχνη. Επίσης είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό.
4: Ναι, γιατί δεν συνοδεύεται μόνο το εισιτήριο για κάτι καλλιτεχνικό, ένα καλλιτεχνικό θέαμα. Συνοδεύεται από τα χρήματα που θα δώσεις στο πάρκινγκ, για παράδειγμα. Ναι. Από το φαγητό που θα πάρεις ή το ποτό που θα πρέπει να πας μετά.
5: Ναι. Γενικά είναι ένα πενιντάρικο η έξοδος.
4: Τουλάχιστον.
5: Αυτό.
4: Άρα, αν θες να κεράσεις κιόλας.
5: Δεν κερνάς.
4: Δεν κερνάς καν.
5: Πάρ' το πενιντάρικο, πήγαινε σε ένα θέατρο και γυρνάς σπίτι σου.
4: Μόνος.
5: Τελείως.
4: Με βιντεοκλήση με τον άλλο άνθρωπο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Στέφανο Κορκολή και Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποιες φορές, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 7 και 48 η ώρα.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Το βάλε!
14: Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Πεχταρά μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
18: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
17: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
18: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
17: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
18: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
17: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
21: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτη 13 Μαΐου. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Κυρίως στο διάστημα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Και στην Αττική Οδό έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά. Στην Κηφισία, στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά μέχρι το Χαλάνδρι. Στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Κέντρο. Μιλώντας για Κατεχάκη, πάμε στο περιφερειακό του Καρέα και εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Μεσογείο μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα και η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο και γίνεται πιο έντονο το ποτηλιάρισμα κλασικά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Και στην άνοδο της Αλεξάνδρας βλέπουμε κίνηση όπως και στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θα θέλαμε να μιλήσουμε μετά για το πώς η τέχνη συνδέεται με την. Πώς το πω τώρα. Με τον μειωμένο ρυθμό γύρανσης.
2: Ναι.
1: Με την επιβράδυνση,
2: με την ψυχική μας υγεία, με όλα συνδέεται. Θα το πούμε σε λίγο.
1: Ακριβώς.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 3 η ώρα. Μία έρευνα λοιπόν που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.
1: Μία από τις πολλές.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι.
1: UCL. Ναι.
0: Μάλιστα. Τι λέει αυτή η έρευνα? Ότι η επίσκεψη σε μια γκαλέρι ή σε ένα μουσείο ή ακούγοντας μουσική ή ζωγραφίζοντας, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην υγεία και να επιβραδύνουν τη γύρανση. Πώς σας φαίνεται αυτό το αποτέλεσμα?
1: Απολύτως λογικό.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν, γι' αυτό και σε κάποιες χώρες αρχίζουν και γράφουν οι γιατροί τέτοιες δραστηριότητες. Η βραδύτερη γύρανση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος θα ζήσει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε καλύτερο τρόπο ζωής.
1: Ναι. Δηλαδή, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου είναι, ναι,
0: δεν γερνάμε απότομα. Κατά κάποιον τρόπο το μυαλό μας ενεργοποιείται με τέτοια ένταση ή με τέτοιο ρυθμό, έτσι ώστε το σώμα μας, η φθορά του σώματος είναι πιο αργή.
1: Μα δεν είναι λογικό όταν καταναλώνεις τέχνη να έχεις ένα ερέθισμα που λίγο σε βάζει σε σκέψη

0: είναι η ταύτιση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι η εξέλιξη.
1: Είναι και μια νέα μορφή κοινωνικότητας το να συμμετέχεις, πέρα από το να παρακολουθείς παραστάσεις. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν και σε εργαστήρια. Δηλαδή σε μερικές αυτοσχέδιες θεατρικές ομάδες, σε κάποιους δήμους.
0: Α, με λυπηθείτε με.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι τα έργα, τα καλλιτεχνικά αυτά έργα είναι ότι πρέπει.
0: Αλλά αυτό είναι εντελώς ψυχοθεραπευτικό.
1: Φυσικά.
0: Είναι μια μορφή έκφρασης. Όταν όλα έχουν αποτύχει, αλήθεια, εγώ το πιστεύω. Παρόλο που ξέρεις πόσο πλάκα κάνω με αυτές τις ομάδες, κυρίως με τις παραστάσεις τους. Αλλά όταν όλα έχουν αποτύχει, μπορεί την ώρα που ανεβαίνεις στη σκηνή να είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να εκφραστείς. Ή εκείνη την ώρα να νιώθεις ότι κάτι υπάρχει, έχεις ένα οικοπεδάκι μικρό, ένα χώρο, ένα επί ένα, να είναι δικό σου και εκείνη την ώρα μπορεί να μην μπορείς να κάτσεις αντιβάνει, να μην έχεις δικούς σου ανθρώπους, να μην είναι σε χωράει το σπίτι σου. Ή μπορεί να πας σε ένα μουσείο και να το νιώσεις αυτό. Απέναντι
1: φυσικά
0: από μια καριάτιδα.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι κριτικός τέχνης. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα. Απλά αφήνεις το συνέστημά σου να προκληθεί,
0: ναι,
1: να το ανακατέψεις λίγο. Να ανακατέψεις λίγο την τράπουλα,
0: ναι,
1: μέσα
0: ή
1: σου.
0: Ή να δεις μια επιτύμβια στήλη.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια, καλό είναι να σου πει κάποιος δίπλα, ξέρεις κάτι,
0: ναι,
1: αυτό το κομμάτι από πέτρα που βλέπεις,
0: ναι,
1: κάποιοι το έστησαν,
0: ναι,
1: γιατί ήθελαν να θυμούνται αυτόν τον άνθρωπό τους.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα επιτείνουν το συνέστημα και το οξύνουν το μυαλό μας και τη σκέψη μας.
0: Μια ζωγραφική ή το να βλέπεις ένα έργο του Van Gogh.
1: Σωστό και αυτό. Αν θέλετε, λέμε και περισσότερα μετά.
0: Ναι.
1: Πείτε μας και εσείς τη δική σας γνώμη, στο group μας, στο Viber, στο
0: και
1: Καλημέρα
0: επίσης,
1: Μελωδία.
0: Αν υπάρχουν έργα τέχνης ή παράσταση ή που σας άλλαξαν λίγο τη ζωή.
1: Πολύ σωστό. Πείτε μας, ποιες
0: στέκεστε απέναντί του ή κάθε φορά που υπάρχει κάτι. Εγώ, όταν δεν είμαι καλά, πηγαίνω στο αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας, για παράδειγμα.
1: Εσείς έχετε λοιπόν ένα τέτοιο φάρμακο. Ένα βιβλίο.
0: Ένα διβανάκι.
1: Ή μια ταινία που βλέπετε. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Προς το παρόν, η Τάνια Τσανακλίδη στο τραγούδι «Αν μ' αγαπάς». Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 16 ώρα. Σήμερα έχουμε απεργία αδεδή, αλλά να ξέρουμε ότι τα μέσα λειτουργούν κανονικά. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Σημαντική λεπτομέρεια. Τώρα, πάμε στην Αυστραλία. Mm-hmm. Ήταν να φτιάξουν εκεί έναν ουρανοξύστη τεράστιο. Ναι. Ξέρετε τους ουρανοξύστες Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Καλά, είχα ακούσει και κάτι για την Ελλάδα, δεν σας κρύβω.
1: Τραμπ.
0: Κάτι είχα ακούσει, τώρα δεν ξέρω αν ήταν φίλοι.
1: Θα έρθει όλο μαζί όπως είναι, δηλαδή με το Τίφανη στη γωνία και τον Κούτσι από κάτω.
0: Δεν νομίζω.
1: Άμα είναι να έρθει όλο μαζί όπως είναι στη Νέα Υόρκη.
0: Εν πάση περιπτώσει πάντως.
1: Παρακαλώ.
0: Στην Αυστραλία.
1: Αλλιώς να μην εμφανιστεί.
0: Συζητούσαν να φτιάξουν έναν τέτοιο πύργο, έναν τεράστιο ουρανοξύστη Τραμπ, κόστους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, στο Queensland της Αυστραλίας. Αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και λόγω των τελευταίων εξελίξεων γενικότερα.
1: Τα αδέρφια μας στην Αυστραλία.
0: Θεωρούν το εμπορικό σήμα του Ντόναλντ Τραμπ τοξικό. Οι Αυστραλοί. Επρόκειται να είναι, λέει, το υψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας αυτό το σχέδιο.
1: Καλά, κτίριο είναι. Δεν τον βάζουν και να μιλάει σε κασέτα όταν μπαίνεις.
0: Ναι, αλλά υπάρχει αυτή η επιγραφή Τραμπ.
1: Φαίνεται τοξικό.
0: Υπάρχει η επιγραφή Τραμπ.
1: Όντως, αυτή με τα χρυσά γράμματα.
0: Αλλά στην κορυφή του κτιρίου και μιλάμε για το ψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας.
1: Στην είσοδο κάτω.
0: Αλλά ως εμπορικό σήμα, όντως. Αν και. Η λέξη τοξικός χρησιμοποιείται παντού πια, έγινε ψωμοτήρι. Παρ' όλα αυτά, ναι, η λέξη Τραμπ ως τοξικός, ως εμπορικό σήμα.
1: Ναι. Αυτό. Ναι.
0: Σταμάτησαν.
1: Και
0: τα τοξικός
1: αυτά κάνει πάντως.
0: Τι.
1: Δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα.
0: Θα είχε 285 λίδο μάτια ξενοδοχείου και 272 πολυτελή διαμερίσματα.
1: Τέλος πάντων, τον ακυρώσαμε, δεν θα έχει τίποτα.
0: Τίποτα από όλα αυτά. Το έργο είχε διχάσει τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μάζευαν υπογραφές για να μην πραγματοποιηθεί. Να λοιπόν που κατάφεραν.
1: Άκου
0: κάτι.
1: Τώρα που γίνονται και αλλού αυτά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 8 και 18 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τραγουδά εδώ από τις κασέτες του Μελωδία. Της Φεντόνα, από τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό τη Τετάρτη, 8 και 22 πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, όπου είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας και κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει 8.080 ευρώ. Για να διεκδικήσετε λοιπόν κι εσείς αυτό το ποσό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η μέρη, κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον, απαντάτε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: Αμέσως.
0: Αλλιώς χάνετε η ευκαιρία. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 8.080 ευρώ, Μέρη, και έτσι να κερδίσετε τα χρήματά σας.
1: Αμέσως.
0: Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Κότσιρα και τον Σασμό. Όλα αυτά στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου, 8 και 23 πάει η ώρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και το 11888. Μπαίνουμε στο 11888.gr και βρίσκουμε λογιστή τώρα που θέλουμε να κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις. Κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Εκεί μας τα εξηγούν όλα online οι λογιστές μας από τον καναπέ μας. 11888 για ώρα λοιπόν. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε 2 λεπτά ραντεβού, τελειώνουμε. Αυτά προς το παρόν και.
2: Μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο. Και έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία εκεί στην Αθήνα, στην καρδιά της πόλης που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου, στη Τεχνόπολη. Πάρα πολύ ωραία εργαστήρια, δράσεις για παιδιά, για μεγάλους, για όλους, για να μάθουμε όλο αυτό το ταξίδι της ενέργειας στην πόλη μας. Θα επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και το επόμενο εργαστήριο είναι την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Και εμείς συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη και το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές, στο οποίο περιμένουμε από εσάς να εντοπίσετε τις δύο φωνές που μας έχουν μείνει στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Ακούτε το μοντάζ και δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας.
3: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Το ρόλ.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι...

0: την εξάσκηση στο site μας και την εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ μας με Μίλτο Πασχαλίδη, άτιμο πράγμα η τιμή, και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για τις περιοστιές της Αθήνας που οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν τον χειρότερο αέρα για να εισπνέουμε.
1: Ναι, πολύ καυσαρίο.
0: Πάρα πολύ. Τραγούδι, παρακαλώ.

0: Μάνος Χατζηδάκης εδώ και το βάλς των χαμένων ονείρων. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν για τις συνοικίες της Αθήνας, της Αττικής, με τον πιο μολυσμένο αέρα. Mm-hmm. Να μοιραστούμε τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας.
1: Για να δούμε τι είναι, ποιες είναι οι χειρότερες περιοχές.
0: Το κέντρο της Αθήνας κατέχει την πρωτιά.
1: Mm-hmm.
0: Σας κάνει εντύπωση?
1: Όχι, όχι. Σε όλες τις πόλεις συμβαίνει αυτό.
0: Οι άλλες περιοχές μου κάνουν όμως εντύπωση. Η Λυκόβρηση.
1: Λυκόβρηση.
0: Βρέθηκε με μολυσμένο αέρα. Το Χαλάνδρι.
1: Το Χαλάνδρι.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση το Χαλάνδρι? Το Περιστέρι, που είναι και τόσο πυκνοκατοικημένο, βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον στα ίδια επίπεδα με το Χαλάνδρι.
1: Ναι, ναι. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη. Πρώτον, αν είναι περιοχές κοντά σε βιομηχανικές περιοχές, αν υπάρχουν, ξέρεις, εργοστάσια. Το πώς είναι φτιαγμένες περιοχές, αν ξέρεις, είναι. Πώς να το πω τώρα.
0: Είναι κοντά σε πράσινο, έχουν πράσινο κατά.
1: Το Χαλάνδρι είναι κοντά σε πράσινο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Είναι και πώς είναι. Ακριβώς. Δηλαδή, πώς είναι φτιαγμένες, από πού περνάνε οι αέριδες, πώς να το πω, πόσο βρέχει. Όλα τα πράγματα παίζουν ρόλο.
0: Πάντως, έγινε μια έρευνα που δείχνει ότι η Ελλάδα παραμένει στις χώρες με τον πιο επιβαρημένο αέρα.
1: Ναι.
0: Αυτή η έρευνα έγινε σε 143 χώρες.
1: Ναι.
0: Και 9.500 πόλεις περίπου.
1: Ναι, πάντως στην Ευρώπη η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, αξίζει να πούμε ότι μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληρεί τα όρια ασφαλείας. Δεν υπάρχει σωτηρία σε πάρα πολλές πόλεις, παρά μόνο σε αυτές που έχουν πάρα πολύ πράσινο.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ευρώπη η Ελλάδα, λέει, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Εδώ. Με αύξηση άνω του 30%. Μαζί με την Ελβετία.
1: Δεν διαβάζω τόση ώρα. Ναι.
0: Οι ειδικοί, λέει, αποδίδουν την επιδείνωση.
1: Στην αύξηση είναι στις πρώτες.
0: Ναι, ναι. Στο ρυθμό αύξησης.
1: Όχι ότι είναι τώρα στις πρώτες θέσεις με το χειρότερο αέρα. Okay.
0: Οι ειδικοί αποδίδουν, λέει, την επιδείνωση σε διασυνοριακό καπνό από πυρκαγιές στη Βόρεια Αμερική που έφτασαν μέχρι εδώ, αλλά και στη σκόνη από τη Σαχάρα που φτάνει από την Αφρική.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία. Είπαμε. Κέντρο, Λυκόβρηση, Χαλάνδρι, Αχαρνές.
0: Και Αχαρνές και Πετρούπολη και Πειραιάς.
1: Ωραία.
0: Παρότι, λέει, περιοχές όπως ο Χολαργός, ο Βύρωνας και η Βουλιαγμένη εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές, η εικόνα παραμένει ανησυχητική για ολόκληρο το Λυκανό πεδίο.
1: Εντάξει, ωραία. Μια χαρά μας τα πάνε τα νέα πάλι.
0: Και μια καλημέρα. Να προσθέσουμε εδώ. Καλημέρα, είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Ματούλα Ζαμάνη, Αύγουστος από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box. Αν δεν το έχετε κάνει, αν δεν το έχετε κατεβάσει ακόμα, κατεβάστε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα και επιστρέφει στο σπίτι του. Στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη μας προσκαλεί σε δράσεις για παιδιά, για μεγάλους, εργαστήρια. Μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Στο gasmuseum.gr κάθετος Actions θα κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που είναι Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και απόβραδο.
2: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά, μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 9 και 6 πάει η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Ας μιλήσουμε τώρα για Σουηδία. Με αφορμή κάτι που διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Τι έπαθε η Σουηδία, εμείς γίναμε Σουηδία.
0: Εμείς, ναι.
1: Ενίοτε γινόμαστε κι εμείς.
0: Για εμάς είναι το αστείο στην Ελλάδα ότι γίναμε Σουηδία, ότι είμαστε πολύ πολιτισμένοι.
1: Ναι, καμιά φορά.
0: Καμιά φορά, ναι. Αλλά το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια, διαβάζουμε.
1: Το οποίο ήταν πρότυπο για πολλές χώρες, όχι μόνο για εμάς.
0: Φυσικά. Η Σουηδία υπήρξε επί δεκαετίες συνώνυμο μιας επιτυχημένης σοσιαλδημοκρατίας με υψηλούς φόρους και αντίστοιχα όμως γενναιόδωρες κοινωνικές δαπάνες.
1: Ναι.
0: Με νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και γεροκομεία, όλα κρατικά.
1: Ναι. Είναι αυτό που πάντα σου έλεγε κανείς, ναι, αλλά στη Σουηδία. Ναι, αλλά θέλεις να φορολογείς 40%.
0: Θέλεις να πίνει όλο το σχεδόν μισθό σου.
1: Θέλεις να είναι το 40% φορολογία, 50%. Ναι. Θέλεις. Και να δούμε μετά αν θα έχουμε σχολεία.
0: Σήμερα οι κοινωνικές δαπάνες στη Σουηδία ανέρχονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά, όταν το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20%.
1: Μάλιστα, τώρα
0: δηλαδή,
1: πόσο είναι?
0: 30%.
1: Να είναι...
0: Στις κλινικές είναι 5%.
1: Μέσα 15 χρόνια έχει ανέβει ένα 10%, δεν είναι λίγο?
0: Γενικά η ζωή στη Σκανδιναβία αλλάζει, αλλάζει πολύ έντονα.
1: Ναι. Είναι ένα μοντέλο που πιθανόν.
0: Γεννιέται εκεί, η ξενοφοβία έχει ήδη, νομίζω, επηρεάζει πάρα πολύ τους Σκανδιναβούς.
1: Ναι.
0: Αυτά προς το παρόν. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι για τη Σουηδία από δική σας εμπειρία ή από αφηγήσεις φίλων ή από τις σκανδιναβικές χώρες γενικότερα και έχετε κατά νου κάποιες αλλαγές κομβικές που έχουν γίνει σε αυτές τις χώρες που θεωρούμε όντως πρότυπα, μας στέλνετε λοιπόν τις γνώμες σας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Προς το παρόν, η ώρα έχει πάει 9 και 7. Συνεχίζουμε εμείς με Χρήστο Θηβαίο, το τραγούδι Αγάπη. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, καθώς έχουμε νέο ποσό και τη μεγάλη μας κλήρωση μεθαύριο Παρασκευή.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μια ηχογράφηση που έγινε για τις κασέτες του Μελωδία. Η κασέτα «Οι φωνές του αύριο» 2026. Μαρία Λαμανή, Μαριάννα Κατσιμίχα. Δύο φωνές πάρα πολύ καλές. Τώρα, μιλώντας για τη Μαριάννα Κατσιμίχα, να σας θυμίσουμε ότι την Τρίτη που μας έρχεται, 19 Μαΐου, θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε να τραγουδά αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία σε μια βραδιά Μελωδία.
1: Μόνο για μας.
0: Μόνο για μας.
1: Και με για εσάς.
0: Είσοδος. Φυσικά. Είσοδος μόνο με προσκλήσεις από το Μελωδία. Θυμηθείτε το αυτό. Άρα, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί βρίσκεται τη φόρμα συμμετοχής, δηλώνετε τα στοιχεία σας και γίνεται η κλήρωση σε λίγες μέρες. Καλή επιτυχία, θα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι η Μαριάννα Κατσιμίχα, το όνομα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες, θα τραγουδήσει για πρώτη φορά μόνη. Ναι.
1: Οπότε έχει αυτή την αναμέτρηση με τον εαυτό της. Έχει να αποδείξει πράγματα. Έχει να μας θυμίσει τα τραγούδια που έτσι και αλλιώς έχουμε αρχίσει να μας τρελαίνουν.
0: Και πολύ, πολύ, πολύ σύντομα, ίσως και σήμερα, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε online τη συζήτηση που είχαμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα πριν από λίγες μέρες. Εδώ στο στούντιο του Μελωδία. Ναι. Αυτά προς το παρόν, site και εφαρμογή για λεπτομέρειες και για δηλώσεις συμμετοχής. Τώρα, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση. Για να λάβετε και εσείς μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε 8.080 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN. Την Παρασκευή, η Μέρη, λίγο μετά τις 4, κάνει την κλήρωση. Τηλεφωνεί στο μήνυμα που κληρώνει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, πρώτον, απαντάτε στην κλήση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, πρέπει να πείτε 8.080 ευρώ και
1: αυτό
0: να κερδίσετε.
1: Τέλος.
0: Δήλωση συμμετοχής, μάλλον όχι, το είπαμε αυτό. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και αμέσως μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για το παράδειγμα κάποιων Βρετανίδων που αποφάσισαν να δημιουργήσουν τους δικούς τους όρους για το πώς θα περάσουν την τρίτη τους ηλικία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη 9 και 19 η ώρα. Πάμε τώρα στο αυτό το παράδειγμα. 26 Βρετανίδων που αποφάσισαν πριν
1: 26.
0: Από 10. 26, ναι. Mm-hmm. Και αποφάσισαν πριν από 10 χρόνια να χτίσουν οι ίδιες, να φτιάξουν οι ίδιες ένα κοινόβιο.
1: Ναι.
0: Μην φανταστείτε χίπικο κοινόβιο, μιλάμε για ένα συγκρότημα κατοικιών, φανταστείτε το κάπως ναι. έτσι. Και αυτές οι γυναίκες είναι τώρα από 50 μέχρι και 90.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: 50, ε.
0: Ναι, και, ναι, εννοώ 50 και κάτι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και αποφάσισαν να μεγαλώσουν μαζί. Δηλαδή, αφού λένε δεν ανήκουμε σε κάποιο σχήμα, μπορεί να έχουμε χάσει τους σύζυγους, μπορεί να μην έχουμε προχωρήσει σε κάποιον γάμο, μπορεί, οτιδήποτε.
1: Μπορεί να μην έχουμε παιδιά, μπορεί να μην έχουμε συγγενείς, μπορεί να μην έχουμε κάποιους με τους οποίους θέλουμε να έχουμε σχέση. Μπορεί.
0: Οπότε τι λένε, εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε σε ένα κοινόβιο. Με διαφορετικά διαμερίσματα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει μια αυτονομία. Δεν ζουν όλες με κοινή κουζίνα και δεν
0: είναι
1: σανατόριο.
0: Είναι διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία, φανταστείτε το κάπως έτσι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο σαν μια παλιά πολυκατοικία που ο καθένας έχει λίγο το νου του στον άλλον.
0: Αυτό ακριβώς. Λέει, εμείς δεν θέλουμε να φροντίζουμε μία την άλλη. Δεν είναι γυροκομείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θέλουμε απλά να νοιαζόμαστε η μία την άλλη.
1: Ναι. Να υπάρχει αίσθηση της γειτονιάς. Εκεί μπορεί να είναι και λίγο πιο. Αναγκαία σε μεγάλες πόλεις όπως στην Αγγλία ή στην Αμερική, δεν ξέρεις πολύ συχνά ποιος είναι ο διπλανός σου.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: οπότε,
1: δεν είναι αυτονόητο αυτό που ζούμε εμείς στην Ελλάδα πολύ συχνά.
0: Γνωρίζει κάθε μία την ιστορία της, της άλλης και αποφασίζουν να ζήσουν μαζί. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι. Λένε σε ένα άρθρο τώρα εδώ στους Times.
1: Εδώ δεν είναι ένα άνθρωπο, δεν αντέχει έναν άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Όλη σου τη ζωή.
0: Φανταστείτε, μάλιστα 26 γυναίκες. Ναι. Αντιμετωπίζουμε και το γύρας και τις ασθένειες και τις διαφωνίες.
1: Αλλά
0: το παλεύουμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Το παλεύουμε και φτιάχνουμε αυτή την νέα συνθήκη που, γνώμη μου, θα τη συναντάμε όλο και πιο συχνά.
1: Συναντάμε ήδη πιο συχνά. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ακολουθούν διάφοροι, σε διάφορες φόρμες, νόρμες και τα λοιπά.
0: Καλά, και εμείς το λέμε σε πολλές συζητήσεις. Ναι. Όσοι άνθρωποι είναι εκτός γάμου, λέμε, τι θα κάνουμε όμως, μεγαλώσουμε.
1: Καλά, και εντός γάμου το λένε, τι εννοείς.
0: Ναι, απλά λέω είναι πιο προφανές να έχεις εκτός γάμου και να κάνεις σε μια παρέα, να συζητάς και να λες τι θα κάνουμε.
1: Μαζί
0: τώρα
1: θα γεράσουμε, κάπου θα βρούμε εκεί πέρα ένα ρημάδο σπίτι, να μπούμε όλοι μέσα.
0: Πολύ
1: σας παίρνω
0: λένε,
1: την πίεση στον ένα μετά τον άλλον.
0: Ακριβώς. Αλλά πόσοι το τολμούν. Να λοιπόν που αυτές οι Βρετανίδες δίνουν το παράδειγμα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 22 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μητροπάνο που τραγουδά εδώ τις θάλασσες. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία.

0: Από τα κλασικά μας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου, 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το 11888 που μας κάνει για όλα. Για παράδειγμα, αν τώρα, μέσα στην άνοιξη, μπαίνει σκόνη στο σπίτι και αέρας και γύρι και οι αλλεργίες φουντώνουν, αν σκέφτεστε να κάνετε ένα καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, στο 11888 για όλα λοιπόν μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ, ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνουμε online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά, βλέπουμε αξιολογήσεις και νιώθουμε σιγουριά έτσι για την επιλογή μας. Μπαίνουμε στο 11888.gr. Βρίσκουμε τις προσφορές του μήνα, κλείνουμε το ραντεβού μας με τους επαγγελματίες που θέλουμε και όλο να βάλουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο σε λίγα λεπτά. Και εμείς συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Νίκο Παπάζογλου αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.080 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρια 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 13 Μαΐου, 9 και 36 ώρα. Πόσε σκέψει λέτε κάνει το ανθρώπινο μυαλό?
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω.
0: Από 12.000 μέχρι 60.000 σκέψει κάνουμε.
1: Από 12.000 μέχρι 60.000.
0: Σκέψει, περνούν το μυαλό μα. Συνειρμή,
1: στις 60.000 καίγεσαι. Είναι εκεί που λες.
0: Ναι, νομίζω ότι τις 50.000.
1: Πια δεν τη βγάζω, δεν την παλεύω.
0: Από αυτές λοιπόν τις τόσες χιλιάδες σκέψεις,
1: ναι,
0: πόσες πιστεύετε πως είναι αρνητικές?
1: Όλες. Εξαρτάται την περίοδο, τη φάση.
0: Ναι, περίπου 80%. Εγώ θεωρήσω ως αρνητικές σκέψεις ακόμα και, τους φόβους που έχουμε.
1: Ναι, αγωνία.
0: Επιβεβαιωθεί κάτι.
1: Η αγωνία είναι κάτι που μπορεί να δηλητηριάσει, ναι, τον οργανισμό, τη σκέψη, τα πάντα. Ναι. Νομίζω ότι οι αγωνίες μας είναι πολύ μεγάλες πια.
0: 80% λοιπόν είναι αρνητικές σκέψεις. Και προσέξτε τώρα έναν άλλο αριθμό. Το 95% αυτών των σκέψεων είναι οι ίδιες σκέψεις με αυτές που κάναμε την προηγούμενη μέρα.
1: Ναι, και επίσης είναι και επαναλαμβανόμενες.
0: Ξανά,
1: ναι,
0: και ξανά, ναι, και ξανά.
1: Ναι, τυχόν και δεν τις μάθουμε καλά.
0: Δηλαδή, ξαναλέμε τον αριθμό των σκέψεων, εντάξει. Μέχρι 60.000 σκέψεις κάνουμε την ημέρα.
1: Ναι.
0: Και από αυτές οι περισσότερες είναι αρνητικές. Και
1: από αυτές οι περισσότερες επαναλαμβάνονται κάθε μέρα.
0: Ξανά και ξανά.
1: Τέλεια,
0: και ξανά.
1: Ανθρώπινη φύση.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε, να τα αλλάξουμε αυτό?
1: Α, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχει και τέτοιο παράμετρο το ρεπορτάζ μας εδώ.
0: Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Καταρχάς,
0: αρχίζουμε και προσέχουμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω. Γυμναζόμαστε. Οι Άγγλοι το λένε journaling αυτό. Δηλαδή, όταν καταγράφεις σκέψεις σου καθημερινά,
1: ναι, σαν να κρατάς ημερολόγιο λένε.
0: Αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ μεγάλη αμερικανιά ή κάτι εφηβικό. Παρόλα αυτά, μας βοηθά να διαπιστώνουμε κι εμείς στο χαρτί πια, να είμαστε αντιμέτωποι με κάτι που είναι γραμμένο και δείχνει το, πραγματικά το πόσο πολύ σκεφτόμαστε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι.
0: Ή το ποιες είναι οι φοβίες μας τα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Που μας.
1: Αυτό
0: τρομάζουν.
1: Το να το δεις μπροστά σου μπορεί και κάτι λίγο, ναι, να σου χτυπήσει κάποιο καμπανάκι.
0: Αυτό για κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, το κάνει και η ψυχοθεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, το ίδιο καμπανάκι είναι.
0: Το ίδιο καμπανάκι, έχεις έναν άνθρωπο απέναντι, σου λέει, ναι, αλλά μήπως το ξαναείπαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Μήπως αυτό τότε ότι επαναλαμβάνεις κάτι.
1: Το λέει αυτό, Δεν πληρώνεται για να μην μιλάει.
0: Εξαρτάται τη μέθοδο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Πάμε
1: εκεί για να μας πει τι λέμε κάθε φορά. Όχι, είστε εδώ κύριε για να μας ακούσετε. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι, απλά πρέπει να σε οδηγήσω να σκεφτείς.
1: 60.000 σκέψεις ίδιες.
0: Ξανά και ξανά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 και 39 η ώρα, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά, υπέροχο τραγούδι του Ορέστη Ντάντο.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, 10 παρά 14 η ώρα. Mm-hmm. Τώρα, με αφορμή αυτή την τραγική ιστορία που, ναι, για την οποία μιλάω, το Πανελλήνιο.
1: Ναι, εμείς έχουμε επιλέξει να μην μιλάμε για αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω ότι εγώ δεν αντέχω να κουβεντιάσω καθόλου για αυτό το θέμα. Έχω μουδιάσει από χθες. Αλλά, ναι, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι για τα παιδιά μας, είναι να μεταδώσουμε αυτή την έκκληση που έχει κάνει και το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός των δύο κοριτσιών, να μιλήσουμε στα παιδιά και να τους πούμε να καλούν στη γραμμή για τα παιδιά. Είναι το 10, SOS τέλος πάντων, είναι το 1056, είναι δωρεάν, είναι ανώνυμα, είναι όλο το 24ωρο, είναι 365 μέρες το χρόνο. Υπάρχει και επιστημονική ομάδα εθνικής γραμμής για τα παιδιά, να τους μιλήσει τα παιδιά που δυσκολεύονται, ζορίζονται, που δεν έχουν σε ποιο να μιλήσουν, που δεν θέλουν να μιλήσουν σε δικούς τους ανθρώπους. Ο ξένος μπορεί να είναι καμιά φορά καλύτερα.
0: Αν έχουμε εφήβους στον κύκλο μας, δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά μας, αλλά και εφήβους, αν είμαστε θείοι, αν έχουμε γενικότερα νέους ανθρώπους στη ζωή μας, τους το λέμε.
1: Και όχι μόνο γιατί να τα αποτρέψουμε από την αυτοχειρία που είναι το έσχατο,
0: έτσι, σε κάθε περίπτωση,
1: αλλά γιατί το άγχος, το ζόρι, οι αγωνίες ενός νέου παιδιού πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για την κοινωνία.
0: Και με όλα αυτά που βιώνουν τα παιδιά και μέσα
1: και
0: από τα social media, με τις συγκρίσεις που κάνουν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Νομίζουν ότι έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν μεγαλώσει, τα αλήθεια.
1: Και δεν μπορεί να αισθάνεται, δεν πρέπει να αισθάνεσαι αδιέξοδο στα 17. Είναι τρέλα να αισθάνεσαι αδιέξοδο. Όχι, είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Λοιπόν, 1056.
0: 1056, ο αριθμός αυτός, παιδιά SOS, εκεί τηλεφωνούν τα παιδιά και οι έφηβοι, ψάχνοντας κάποιον να συζητήσουν που να μην ανήκει στον κύκλο τους, mm-hmm, να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν εμπιστευτικά και να πάρουν συμβουλές από ειδικούς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 48 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με την Μαρίνα Σπανού και το πολύ επιτυχημένο Ταξίδι.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, σε δύο συσκευασίες γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Mm-hmm. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό και το φαρμακοποιό μας. Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Γιατί έχουμε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύουμε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα.
2: Να είστε καλά.
1: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Καλημέρα.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
6: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και συνεχίζουμε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.080 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
7: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση,

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: ξέρεις.
1: Να το λέω στην κάμερα.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς. Και θα είναι όλα παραμυθένια αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
10: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
11: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μελωδία 100.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
5: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
5: Θέλει μελωδία.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

μεγάλη νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
6: Θέλει μελωδία.

0: Τι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
0: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά, Ανθίας 112, στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
5: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία 102,6.

φεύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου.

μετά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Νοικιάσε Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
6: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία, πάνες ενηλίκων, Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, αχ θάλασσά μου σκοτεινή.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά.

φας συννεφά και φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Ποιος σε περιμένει κάπου έξω μακριά? Μα η νύχτα πώς βγαίνει εδώ στην ερημιά?

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 993092.
5: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ζω. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό. Κάνω ευκαιρίες,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία, πάνες ενηλίκων, Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
5: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ο κόσμος αλλάζει, οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Τα φιλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
9: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σαν μια στιγμή.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία...

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Στους 99,2 είστε συντονισμένοι. Απόγευμα Τετάρτης. Και αν η Πέμπτη είναι το νέο Σάββατο, τότε η Τετάρτη τι είναι? Η Τετάρτη είναι η νέα Παρασκευή. Ιδανική μέρα για βραδινή έξοδο. Έχει ζεστάνει ο καιρός. Είναι τα ανοιξιάτικα βράδια. Ό,τι καλύτερο. Έτσι, έχουμε κι εμείς πολύ όρεξη για συναντήσεις, για τραπεζάκια έξω, για όλα αυτά τα ωραία. Ανοιχτοσιά. Κατά τα άλλα, διαβάζω τώρα στη Λάιφο ότι η Κέιτ Μπλάνσετ συνειδρεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θέλει να δώσει σε δημιουργούς και απλούς χρήστες έναν τρόπο να δηλώνουν αν επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη χρήση της εικόνας, της φωνής και των έργων τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Πράγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένα όριο, οπότε κάπως πρέπει να μπουν όρια. Πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Έτσι, ψάξτε να μάθετε περισσότερα. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη και Όνειρο Ήτανε.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ανοίξτε ένα ρημαδό βιβλίο που θέλετε και συμβουλές για να διαβάσουμε. Άντε.
2: Ξύπνησε η φιλόλογος πάλι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Άκυλα στον αέρα του Μελωδία με το πολύ ωραίο και φρέσκο ατελιέ. Απόγευμα Τετάρτης, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Εδώ στου δρόμου τα μισά όσον αφορά την εβδομάδα. Παρασκευή αρχίζει και αχνοφαίνεται από εδώ. Θυμίζω ότι την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη κάνει το τηλεφώνημα εκεί γύρω στις 4, κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Το προγραμματισμένο ποσό για την Παρασκευή αυτή, 15 Μαΐου, είναι 8.080 ευρώ. Και πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα τα τηλέφωνά σας κοντά αν δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Μη σας πάρει Μέρη και δεν απαντήσετε. Είναι κρίμα, ε. Δεν αφήνουμε τη Μέρη στο διαβάστηκε, ούτε στο δεν απαντήθηκε. Και φυσικά να θυμίσω πώς δηλώνετε συμμετοχή. Στέλνετε win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Ο μύθος λέει ότι η έμπνευση του Άλκη Αλκαίου ήταν η Ρόζα Λούξεμπουργκ για αυτό το τραγούδι. Η μουσική εδώ του Θάνου Μικρούτσικου και η Ρόζα από το Δημήτρη Μητροπάνο. Εμβληματικό τραγούδι από ένα εξίσου εμβληματικό άλμπουμ, από το άλμπουμ στο αιώνα την Παράγκα. Ένα πραγματικό αριστούργημα, ένα τα διαμάντια μας. Απόγευμα με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε μόλις στην παρέα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε το Περιστέρι Family Day Powered by Aeron που έρχεται αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Περιστερίου έξω από το μετρό. 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8 για μια μέρα γεμάτη έτσι παιχνίδια, δραστηριότητες. Θα έχει τουρνά, μπάσκετ 3x3, πίστα για πατίνια, ρομποτική, face painting και πολλά πολλά ακόμη με ελεύθερη είσοδο και με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου. Μπαίνετε για περισσότερα στο aeron.gr. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο να σας πω για τη βραδιά μελωδία.

0: Ελλάδες.
1: 80 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βρατσό. Στην Κίνα από σήμερα ο Ντόναλτ Τραμπ. Το Αμερικανικό Πενταγώνο αναφέρει ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν ανέρχεται πλέον σε 29 δις δολάρια. Σήμερα πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια με τις κάλπες να κλείνουν σε 30 λεπτά. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα εξετάζεται από ειδικό κλιμάκιο του πολεμικού μας ναυτικού στο Σκαραμαγκά. Τέλος, το πρόωρο καλοκαίρι επιστρέφει η άνοιξη σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική.
5: Πάντα έντεχνα.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ελένη Τσαλιγοπούλου παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Ο Φίβος Δελιβοριάς τραγουδάει και υπογράφει συλλεκτικά βινήλια παρέα με τον Μελωδία. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7, Public Συντάγματος. Κέρδισε ένα από τα συλλεκτικά βινήλια του Φίβου Δελιβοριά. Καθρέφτης, Χάλια, Έξω, που κυκλοφορούν από τη Sony Music και εξασφάλισε την είσοδό σου στο event φέρνοντας το βινήλιο μαζί σου. Δήλωση συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
11: Η Ελένα γράφει: μετά από αρκετές μακροχρόνιες σχέσεις, τις πιο συναισθηματικές και αληθινές στιγμές μου τις έχω ζήσει με τις φίλες μου.
0: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
11: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
0: Νυχτερινές Ιστορίες.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Πάει καιρός που ακούστηκε η τελευταία βροχή πάνω από τα μυρμήγκια και τις άβρες. Τώρα ο ουρανός καίει απέραντος. Τα φρούτα βάφουνε το στόμα τους. Τις γης οι πόροι ανοίγονται σιγά σιγά και πλάι από το νερό που στάζει συλλαβίζοντας ένα πελώριο φυτό κοιτάει κατάματα τον ήλιο. Σώμα του καλοκαιριού, Οδυσσέας Ελίτης.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τι ωραία που είναι η φωνή της και τη χωματά. Ηρεμή το μέσα σου. Να διώξω τα σύννεφα. Απόγευμα Τετάρτης με μελωδία στους 99,2. Καλησπέρα σε όλους. Φανή Αργύρη μαζί σας. Και θυμίζω ότι την Τρίτη 19 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, έχουμε πολύ ωραία βραδιά μελωδία αποκλειστικά για εσάς στο Σταυρό του Νότου Πλάς με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Τη φωνή που γνωρίσαμε μέσα από την κασέτα του μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Η Μαριάννα θα δώσει την πρώτη της μεγάλη συναυλία. Η είσοδο στο live θα γίνει μόνο με προσκλήσεις αποκλειστικά μέσα από τον Μελωδία 99,2 και για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση κάνετε login στο site ή την εφαρμογή και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και οι τυχεροί ή τυχερές θα ενημερωθούν με email την Παρασκευή αυτή. Πάμε να συνεχίσουμε με Γεράσιμο Ανδρεάτο και αυτό το πολύ αγαπημένο «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια».

Ματούλα Ζαμάνη και ο Αύγουστος στον αέρα του Μελώδια από τις κασέτες μας. Ζωντανή ηχογράφηση εδώ στη μουσική μας σκηνή. Και να θυμίσω ότι αυτή την Κυριακή έρχεται καινούργια μας κασέτα στον αέρα, στο site και στην εφαρμογή. Ταυτόχρονα έτσι θα ακουστεί σε αυτά τα τρία. Οπότε διαλέγετε τι σας βολεύει και απολαμβάνετε την κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη στις 8 την Κυριακή. Να πω ότι η κασέτα έρχεται λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη sold out συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη στην Τεχνόπολη, 10 Ιουνίου. Εκεί θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της πορείας του στη μουσική. Παρέα με φίλους του, Θανάση Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριτζίλα, κοινή θνητή, Φώτης Χιώτας. Και τουλάχιστον, αν δεν έχετε πάρει εισιτήριο για τη συναυλία, θα πάρετε μία γεύση από το τι θα γίνει στην Τεχνόπολη μέσα από την κασέτα. Αυτή την Κυριακή στις 8. Αυτά από μένα, τα λέμε αύριο, πάλι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι Φανή Αργύρη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
1: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
5: Ακούμε μπροστά.
4: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
6: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι ευτυχώς, το λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα, ευτυχώς εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Με μια πυρόγα να φεύγεις και να γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή, αλλά και τις άλλες που η βροχή είναι πολύ μακριά, είναι πολύ παρελθόν, γιατί το καλοκαίρι είναι κιόλας εδώ. Ακόμη και αν χαλάσει ο καιρός, το καλοκαίρι θα είναι εδώ και θα υπόσχεται μόνο ξενιασιές. Κάπου διάβασα πως αυτή είναι η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας. Υπάρχει μια ωραία συναστρία στον ουρανό και ευνοούνται οι κρυοί, οι υγόκεροι και κάποιοι άλλοι παρορμητικοί. Δεν ξέρω αν φάνηκε η τύχη κατά τη διάρκεια της μέρας, αλλά έχουμε άλλο τόσο μπροστά μας για να δούμε αν η τύχη είναι με το μέρος μας. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2. Εδώ συναντιόμαστε και σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι αργά

του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσσα στη φωνή της Ρένας Κουμιώτη. Ένα καινούριο φεγγάρι είναι πάντα καλοκαίρι, γιατί μπορεί κανείς να βρίσκεται σε ένα μπαλκόνι και να περιμένει το καλοκαίρι να απλωθεί στα πόδια του. Μια νέα σελήνη στις 16 Μαΐου και τα καινούργια που περιμένει ο καθένας από μας. Μελωδία στους 99,2, τα κούνια για καρφιά στη συνέχεια. Το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου έγινε ο ύμνος της εποχής μας για όλους τους αρνητικούς λόγους που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Μπορεί να δει τα δελτία ειδήσεων, μπορεί να διαπιστώσει τη φρικτή πραγματικότητα των ημερών και από την άλλη να περιμένεις η ωραιότητα να επιστρέψει και να εκδικηθεί η ομορφιά.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μελωδία στον αέρα στους 99,2 και όλα τα ωραία της νέας εποχής είναι κιόλας εδώ. Από πού να ξεκινήσω, από την επόμενη εβδομάδα ή από τον επόμενο μήνα? Θα σας πω για την επόμενη εβδομάδα πρώτα. Την Τρίτη 19 Μαΐου στο Σταυρό του Νότου Πλάς στις 9 το βράδυ θα δούμε, θα γνωρίσουμε από κοντά την Μαριάννα Κατσιμίχα, τη φωνή που γνωρίσαμε με τις φωνές του Αύριο στην κασέτα του Μελωδία. Είναι το κορίτσι που τραγούδισε το viral vals των ονείρων και μας ξεκούνησε από τη θέση μας με τον ιδιαίτερο τρόπο της ερμηνείας της. Αν το επώνυμό της σας λέει κάτι, ναι, είναι η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα, αλλά ακολουθεί μια διαδρομή τόσο ξεχωριστή που νομίζω πως η σύνδεση είναι απολύτως περιττή. Στέκεται κανείς στη χαρακτηριστική χρειά της και στη δωρικότητα και στην ευαισθησία της ερμηνείας της. Για πρώτη φορά θα στήσει ένα πρόγραμμα εντελώς προσωπικό και νομίζω πως θα είμαστε τυχεροί που θα τη συναντήσουμε, για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την βραδιά του Μελωδία, η οποία έχει στηθεί αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Θα κάνετε login στο site μας ή στην εφαρμογή μας, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για να συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη στο Σταυρό του Νότου Plus. Μελωδία στους 99,2 και σε πολύ λίγο ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδά «Είσαι ωραία σαν αμαρτία».

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι!
11: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
8: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
2: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
0: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
23: Τρεις Εργενίδες.
24: Άχρηστη.
23: Ένα μωρό.
24: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
23: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
25: και όλα ανατρέπονται
23: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
26: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
25: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
26: Όμως μετά από μία.
23: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
25: Ένα μωρό για τρεις.
27: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
25: Διονύσης Ατζαράκης.
23: Ζήσης Ρούμπος.
26: Χάρης Χιώτης.
23: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
27: Και η Ελένη Καρακάση.
25: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
23: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Η Μαριάννα Κατσιμίχα, η νέα φωνή που γνωρίσαμε μέσα από την κασέτα του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026 τραγουδά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στην πρώτη της μεγάλη συναυλία. Είσοδος μόνο με προσκλήσεις αποκλειστικά από τον Μελωδία. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και μπες στην κλήρωση.
29: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
30: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
31: Θα σε ξεχάσω σύντομα, αγάπη μου γλυκιά. Γι' αυτό να απολαύσεις τη μικρή σου τη μέρα, το μικρό σου το μήνα, τη μικρή μισή χρονιά. Προτού ξεχάσω ή πεθάνω ή πάω παραπέρα και για πάντα χωρίσουμε, σε λίγο μόνο καιρό θα σε ξεχάσω, όπως είπα. Όμως όσο θα μένω, αν με οικετέψεις με το ψέμα σου το πιο τρυφερό, θα σου τάξω τον όρκο μου, τον πιο λατρεμένο. Σονέτο 4, Έντνα Βίνσεντ Μίλεϊ.
29: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Ο Γιάννης Κοτσιράς και το τραγούδι που επιμένει στο να μ' αγαπάς, τι άλλο. Ακόμη και όταν ο Πέτρος πιάνει από τον μπράτσο το Βασίλη και προχωρούν, γράφει ο Ρίτσος, ο ζευγαρωμένος ίσιος τους στην άσφαλτο. Ήταν κιόλας ένα τετράτροχο άρμα της γιορτής, αν όχι εκείνο της αιώνιας νεότητας, τουλάχιστον της φιλίας και της ενότητας το ίδιο κάνει. Γιατί όπως έλεγε πάλι ο Βασίλης κοιτάζοντας τον Πέτρο, η φιλία είναι η αιώνια νεότητα, και αν είναι πάντα νέος ο ήλιος, αυτό γίνεται γιατί είναι φίλος μας. Ο ήλιος πιο λαμπρός πάνω από τη συνοικία, την πολιτεία, τον κόσμο, όσο τη μέρα εκείνη του 57 ή του 67, στις 28 του Μάη. Σκεφτείτε παραπέρα, σκεφτείτε το Μάιο του 27.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
6: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ο Μάιος προχωράει, οι φίλοι κλείνουν ταξίδια ή τουλάχιστον ψάχνουν για ταξίδια, και είναι και κάποιοι ανάμεσά μας που θρυνούν εκείνη την πρώτη φορά, αλλά κανονίζουν να μην ξανατηλεφωνήσουν. Έχει μεγάλη πλάκα όταν ο Σταμάτης Κραουνάκης στις Ζωντανές το εμφανίσεις τραγουδά το μόνο μια φορά, λέγοντας άλλη μια φορά και άλλη μια φορά. Στην επανάληψη κρίνεται τελικά η μεγάλη απόφαση. Μελωδία στους 99,2. Σας έλεγα πως σήμερα είναι μια τυχερή μέρα. Ίσως αυτή τη στιγμή μπορείτε να στείλετε εκείνο το μήνυμα για να διεκδικήσετε το ποσό του χρηματοκιβωτίου που θα ανοίξει την Παρασκευή μετά τις 4 το απόγευμα. 8.080 ευρώ. Θα στείλετε WIN στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, και αν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες, www.frontstage.gr. Μελωδία 99,2, μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες στο constantin@melodia.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600.
3: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί!
15: Και εκεί!
16: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
17: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
4: Θέλει μελωδία.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη,

μέσα στα μαύρα σου μέρα. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

ερωτεύομαι όλα, τα δεν πρέπει. Όλα αυτά τα μη, τα δεν μπορώ. Με τραβάει ό,τι καταστρέφει.

Έχω μια τάση για το λάθος και δεν λογαριάζουμε κεριές. Μα η μοναξιά μου σαν ζωγράφος

Κοριτσάκια, κορίτσια τροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολύμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά. Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια. Αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του

σχολή. Κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά. Κόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

Στο κενό σου θα στοχεύσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνες

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ, και ας γυρνώ σε σκία.
2: Θέλει μελωδία.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.